0: πίνακα.
1: Λεντάν ρατούν αξαμιά.
0: Λεντάν ρατούν αξαμιά. Κουέντον αντιτιάνι.
2: Tinggi terus.
1: Terus
2: terus terus terus terus.